Τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

βλέπες και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ

Όχι, πως τα λόγια δεν μιλάνε. Όμως λένε τα μάτια πιο πολλά. Είναι κάτι δάκρυα που κυλάνε.

δεν με νοιάζει, τίποτα δεν με τρομάζει, γιατί η μονάκριβη μου εμένα περιμένει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

手指。

ανακαλύψουν μια ωραία συνταγή. Να μπει στο πάνω τη πάνη χράσω και από πάνω σαν τη γη. Τώρα που όλοι ακολουθούν δίαιτες υγιεινές, να τη ρίξω, να ησυχάσω από κεφάλες αδιανές. Πολλά σε αυτούς που μας μιλούν από τα παράθυρα και ακούν επιστροφή ξανά το ποίημα το δικό τους. Πολλά και στους συντονιστές που σε αφήνουν να λες ό,τι αφήνει και αυτούς το αφεντικό τους. Πολλά στους μάγους του κοινού που για το μέλλον τα λουνού ξέρουν τα πάντα μα δεν ξέρουν το δικό τους. Φορά και στους διαφημιστές που βοηθάνε τους ληστές να μας πουλάνε ό,τι βάζει το μυαλό τους.

φορά στους αστυνομικούς, αυτούς τους τόσο οργανικούς που έχουν πιστέψει πως δεν είναι απλοί πολίτες. Φορά και στους διανοητές που παραμένουν θεατές, ακροατές και συμπαθείς πολυθεσίτες. Φορά και στη διαπλοκή που τα αρπάζουν μερικοί, 4, 5, 6, 7, αυτός ο ένας. Φορά και στους εισαγγελείς που ολοδουλεύουν εμφανείς και δεν πληρώνει για το μάρμαρο κανένας. Πολλά στον κάθε βουλευτή που είναι η θέση του βουλευτή και όλο το σώμα που δουλεύει στα υπουργεία. Πολλά στον κάθε υπουργό που τα δροντά του λέει εγώ. Κάνει ξόρκια για να φύγει η ανεργία. Πολλά σε εκείνα τα παιδιά που ξεγελάνε την καρδιά και βρίσκουν στην παραμύθα την αλήθεια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

να σας φέρει κοντά κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

άλλος που μεγάλος άκρυφο παράπονα έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην κύμα.

Σαστρίδια στο κατάστρωμα, οι μετανάστες όλοι. Βουβές

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόρ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο Radio Paris. Τελεία GR.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε. Και

0: κάνει.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: διάφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: su mayo. Maño su mayo. Maño su mayo.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

c'è più addosso i gioi con da su e mattana su e ci

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάω.
7: Τα παιδιά μου στο ποτάμι, μήπως θα γλιτώσω απ' την τροπή.
6: Ακούστε κι αυτό, ακούστε κι αυτό.

0: είστε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

βροχή στη στέρφα γη. Όλες τις χαρές που έχεις χάσει

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: να με φτάνεις.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: κι αυτό.
1: Θα έρθω να σου μιλήσω, γλυκά θα σε φιλήσω, γιατί θα τρελαθώ.
0: Μείνετε μαζί μας.

ήδη από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του μια κρίσα συννεφιά.

0: Είμαι η Ελίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Νερούλα! Νερούλα! Νερούλα!
3: Ορίστε!
2: Ρε αγάπη μου σκούπα, δεν βλέπεις ότι γράφω.
3: Δεν κάνω που θέλεις να ξέρω ότι γράφεις. Για ένα μήνα κάθεσαι εκεί πέρα, πρέπει να καθαρίσω και το σπίτι. Τέχνη, τέχνη, αλλά...

0: vara. Ja siellä aina saa.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι
0: ώρα να ζήσεις.

και κλείσε το κομπιούτερ. Πες ότι γίναμε παιδιά και ότι δεν έχεις ρούτερ. Άστο πια το κομπιούτερ, άστο πια το κομπιούτερ, άστο πια το κομπιούτερ, άστο πια το κομπιούτερ.

Δώσ' μου κουράγιο να γελώ, δώσε μου και ένα χάδι για να αισθάνομαι ότι ζω στα χιλιά.

δώσε μου μια γλυκιά ματιά, γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά κι απάνω μου κοιμήσου. Είναι ο έρωτας σταρό παιχνίδι για να χάνω, όμως εσένα σαν θωρό ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί σ' ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί, τσακίζομαι στα βράχια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Του Μπο, την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε

0: Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Ώρα, ώρα, ώρα
2: να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

μετράει αντίστροφα. Και συμπλεγμένο σε ένα διάκοπο κυνηγητό, περνά ανάμεσα από νεκροδιώκτες και πρώην σωματοφύλακες, που πλέον ξόφλησαν και φωνάζουν περίτρανα, ένα για έναν και κανεί για κανέναν. Με ένα καλογιαλισμένο εξάσφαιρο του εκβιάζει να σε αγαπήσουν, μήπω έτσι αγαπήσει και στον εαυτό σου, πριν καταλήξει να γίνει επιστήθιο φίλο σου.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα. Ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα. Ο πρίγκιπας που ήρθα

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Ήσουν το γερό αυτό το χέρι.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από τον Μπορ, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
8: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
9: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
9: Με τέχνη τον καιρό.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

σου νύχτες, ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου, στην ψυχή μου να σκορπιστεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: κρίμα να σε πάρω από το χέρι και να γίνουμε τέρι. Έχω βάλει σκοπό.
1: Χρήμα δώσ' μου, χρήμα δώσ' μου ρυθμό.
0: Χρήμα μετρητό και χρυσάφι, να σε βάλω στην άκρη, μια ζωή προσπαθώ. Χρήμα ή αλλιώς πλουσιώτης, στο βουμό σου στρατιώτης, με τιμά σε τιμώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από τον Μπορ, την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά.

0: Επιλέγουμε τη ζωή. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: RadioParis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ξεσπάσω και είναι άδικο το δίκιο μου να χάσω. Ας μην υπάρχω, ας μην ξέρεις ότι ζω, ούτε να είμαι θέλω, το άλλο σου μισό.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

με τον τρόπο που πίνεις το κρασί σου, όπως και με την υπομονή σου. Μοιάζεις σε εκείνη που μαζί της στα όνειρά μου περπατώ. Ξέρεις, τα λαφυρά μου συνηθίζω να φορώ. Εσύ κι εγώ είμαστε από τον ίδιο χώρο και χρόνο πραγματικό. Έχουμε ψυχικό δεσμό που λύνει καθώς δένει, μας φέρνει να φιλιόμαστε στα χείλη, στο στόμα. Δικό μας δεν είναι με κατοχή και ακόμα φιλιόμαστε με τη γλώσσα. Δικό μας είναι με οικειότητα να φιλιόμαστε παθιασμένα. Είμαστε ένα. Ίσως γι' αυτό μας αρέσει μαζί με το ξένο να υπάρχουμε. Φαίνεται όσο και να το κυβερνάμε, μόνο στο δικό μας δεν χωράμε. Πάμε να φιλιόμαστε με τους τρόπους μας και ύστερα με τους αδοκίμαστους. Κι ας είναι νωρίς, κι ας είναι ο καιρός βαρύς, στα ταξίδια μας το πνεύμα δεν το καταποντίζουμε σε ενέργεια διανοητική. Αλλά μάλλον για μας το πνεύμα έχει ισχύ όταν την ύπαρξή μας την πληρεί. Τη γρυφωτεινή μες στην αγκαλιά μου σε κρατώ, σαν γυναίκα υγιεινή που έχει δώσει και έχει βαριά αναπνοή. Πήγε, εξεγεννήθηκες με εξέλιξη μη γραμμική. Εδώ και εκεί, αργά πολύ, ξεπήγεσες και γύρισες ξαφνικά να με φυλάς πονετικά.

τίγρη, με τον τρόπο που κάνεις το σταυρό σου, όπως και με τον πόνο σου, το φοβερό σου. Μοιάζεις εκείνη που μαζί της στα όνειρά μου περπατώ. Και εκείνη μου είχε πει να σου το πω, ξέρεις, τίγρη, σ' αγαπώ, γιατί σ' ασύμμετρη, όπως

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Σκούρο ανοιχτό είναι το τρέμουλο του μέτρου. Είναι τα χαλασμένα φερμουάρ όλου του κόσμου.
2: Βουβά το οποίο ακολουθούν τον δρόμο που τελειώνει.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: βρίσκουν τέρια κι εγώ κοιτώ τα αστέρια και λαχταρώ.
1: Είμαι η Έλισσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
8: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
9: Με τέχνη τον καιρό.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή κυπουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιά στα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά κι άλλα τούτο το χάραμα γυρεύει. Και τώρα που κατάλαβες τι περιμένεις. Και τώρα που κατάλαβες τι περιμένεις.

ένας πως τίποτα δεν μένει. Και τώρα που κατάλαβες πόσο νωρίς το κόκκινο τριαντάφυλλο πεθαίνει. Και τώρα που κατάλαβες πόσα ποτάμια θάλασσα το γιασεμί σου θέλει. Και τώρα που κατάλαβες πως μόνο ένα παιδί θα σε κρατάει για πάντα το χέρι. Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά μου κι άλλα τούτο το χάρα μαγειρεύει. Και τώρα που κατάλαβες πως πρέπει να διαλέξεις δύση ή ανατολή, λεπίδα ή μαχαίρι. Και τώρα που κατάλαβες

της καρδιάς του τον παλμό. Κι ας μην ακούσω, ξέρω να τον φανταστώ.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

χρέησε και τα βουκέι. Φοβάμαι πως τώρα που έφτασε η ώρα θα έρθει σαν φόρα να δώσει τα δώρα. Κομμάτι δικό σου η αλήθεια το φως σου, μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει ο κόσμος τρομάζει, μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: ψυχής μου είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Πες πως αλλάξαμε σελίδα και απόψε, μα δε μας βρήκε η ευτυχία στη στροφή. Οι προσμονές μας είναι μόνο παρεδώσε, μένουνε ίδιες μα αλλάζουνε μορφή. Σαν ένα λεύκομα στο ράφι σκονισμένο, αρχαίο βάσανο στο αίμα μας κυλά, σαν από τσίγαρο στο χέρι μας καμένο.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: με βρει χωρίς να σ' ανασένω.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

αγάπη σου τα πάντα γυρεύει, τα παίρνει όλα και έτσι στερεύει. Μ' αφήνει να γυρνάω μοναχός στο κλουβί. Η μέρα μου ξυπνάει και φεύγει, τη θλίψη μου ξανά αποφεύγει.

Έλα μου ζητάς υποφέρει, στα δίνει όλα κι έτσι προσφέρει. Απλόχερα μια καλή νύχτα στη βροχή. Κι εγώ που κάνω πάλι τη σκέψη, να φύγω ή να βρω μια λέξη. Δεν θέλω

0: papaparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: πάρεις .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το, μέχρι να φτάσει στη ψυχή. Δυνάμωσέ το, δώσε αέρα στη φωνή. Δυνάμωσέ το, πέρασε πάνω από τη γραμμή, προσπέρασέ το, αυτό που σε

θυμάσαι το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

Εγώ να πέταγε στα κύματα γυμνή και ένα κορίτσι πήγαινε έλιες ένα μαντήλι, την πρώτη την καρφώσανε

σε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη.

0: Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
8: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο», από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: RadioParis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Γεια χαρά, είμαι η Δήμητρα Μαστορίδου και ακούτε RadioParis.gr.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις
3: με τέχνη το καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Και σε λίγο θα έχουμε καλεσμένη.
1: Μέτρα με τέχνη το καιρό. Φτιάξε τραγούδι φλόγερο.
0: Θα έχουμε την Αγγελική Καρταρά. Εκπαιδευτικός και συγγραφέας.
1: Σιγά σιγά να πλώσει.
0: Για να μιλήσουμε για το βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ζωής και η εγκληματική δράση της serial killer φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη».

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Καρδαρά Κελική, είναι εκπαιδευτικός, είναι συγγραφέας,

0: Είναι διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με θέμα διδακτορικής διατριβής, φυλακή και γλώσσα, η γλωσσική επικοινωνία των κρατουμένων ως κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών και φιλόλογος και πολλά πολλά όλα. Την καλησπερίζουμε καταρχάς. Καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου από το Στρασβούργο και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για πολύ. Το εξαιρετικό βιβλίο «Εγκλήματα κατά της ζωής και η εγκληματική δράση της serial killer φόνησας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Είναι το πρόσφατο βιβλίο μου, το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, τον περασμένο Ιούνιο, από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Μία ακόμα έτσι πολύ ωραία συνεργασία με τις εκδόσεις Παπαζήσι. Σε αυτό το βιβλίο εστιάζω το επιστημονικό μου ενδιαφέρον στην συγκλονιστική, εγκληματική, θα έλεγα, μυθιστορηματική μορφή της φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, την οποία όμως επιχειρώ να φέρω στο τώρα, στο σήμερα, να δείξω δηλαδή πώς η ακραία υπόθεση της φόνησας, οι ανθρωποκτονίες μικρών παιδιών, ανήλικων κοριτσιών που έκανε η φόνησα, μπορούν να συσχετιστούν με πραγματικές υποθέσεις, με υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει και στην επικαιρότητα και με παλαιότερες υποθέσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Να πούμε επίσης ότι τον πρόλογο του βιβλίου τον έχει γράψει ο κορυφαίος εγκληματολόγος και μεντοράς μου, ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γιάννης Πανούσης, και το επίμετρο ο έτσι επί χρόνια συνεργάτης και αγαπημένος φίλος, δικηγόρος Παραριοπάγου και υπεύθυνος επιστημονικών εκδόσεων και δικτύωση στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, κύριος Διονύσης Χιόνης.
0: Mm-hmm. Είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο σας.
1: Ακριβώς, είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου. Και αυτή την περίοδο μάλιστα που βρίσκομαι στο Στρασβούργο με πετυχαίνεται να γράφω το επόμενο βιβλίο, mm-hmm. έτσι, με πολύ δημιουργικό πάθος θα έλεγα. Αυτή τη φορά μπαίνω στα μονοπάτια της αστυνομικής λογοτεχνίας, κάτι διαφορετικό, και γράφω ένα θρίλερ. Με βρίσκεται σε αυτή τη φάση ζωής.
0: Ωραία. Δημιουργική έτσι, δράση και όλο αυτό.
1: Δημιουργική δράση και εδώ στο Στρασβούργο και εκπαιδευτικά και συγγραφικά, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες, ανοίγοντας, θα έλεγα, τα φτερά μου και σε νέα όνειρα ζωής. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δημιουργικό κεφάλαιο και ότι όλοι μας, ειδικά όσες και όσοι ασχολούμαστε έτσι και με αυτά τα συναρπαστικά κομμάτια, βρισκόμαστε σε αυτά τα συναρπαστικά μονοπάτια της συγγραφής, θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη και να αλλάζουμε παραστάσεις και να δλούμε νέες πηγές έμπνευσης. Οπότε με πετυχαίνετε σε αυτήν τη δημιουργική φάση ζωής.
0: Άρα θα έχουμε άλλο έναν λόγο έτσι να ξανασυναντηθούμε έστω και τηλεφωνικά.
1: Βεβαίως, ελπίζω. Και ελπίζω ότι και η φόνησα μας δίνει έτσι το έναυσμα για σκέψη, για προβληματισμό. Θα έλεγα ότι αυτό που με ιδρύκαρε περισσότερο, μου κέντρισε περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, είναι πώς ο Παπαδιαμάντης εκείνη την εποχή, στην κλειστή παραδοσιακή κοινωνία, στο νησί της Κιάθου, πραγματικά σκιαγραφεί με έναν τόσο αριστοτεχνικό τρόπο, με έναν τόσο ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο, το ψυχοεγκληματικό προφίλ της ηρωίδας του, της φόνησας, και πώς η φόνησα τόσα χρόνια μετά από τη συγγραφή του έργου, 120 χρόνια μετά, έρχεται πραγματικά και πάλι στο προσκήνιο και πόσα είναι τα σημαντικά κοινωνικά μηνύματα που μας περνά και σήμερα ακόμα η φώνησα. Mm-hmm.
0: Και η φώνησα είχε χωρίς τύψεις, σκότωνε χωρίς τύψεις.
1: Βέβαια, η φώνησα ακριβώς όπως εύστοχα το τοποθετείτε, χωρίς τύψεις, γιατί θεωρούσε ότι το έργο της είναι ιερό. Είχε φτάσει δηλαδή στο σημείο να θεωρεί ότι έχει τη συνέργεια ακόμη και του Θεού. Επομένως, ένιωθε ότι με τους φόνους που διαπράττει των ανήλικων κοριτσιών, ξεκινώντας μάλιστα την εγκληματική της δράση από τη συνονόματη εγγονή της, που ήταν βρέφος και μάλιστα τότε το φρόντιζε στην Κούνια το μωρό, ως γιαγιά, θεωρούσε λοιπόν ότι προσφέρει έργο σε αυτές τις οικογένειες. Να πούμε έτσι και δύο λόγια για την ιστορία mm-hmm. του έργου της φώνησας, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, ότι αν και αξίζει να το διαβάσουν όλοι και τη φώνησα, ότι η φώνησα στα 60 της χρόνια ξεκινά την εγκληματική της δράση, σκοτώνοντας πρώτα την συνονόματη εγγονή της, την οποία, όπως είπαμε, φρόντιζε στην Κούνια. Το παιδί έκλαιγε γιατί ήταν άρρωστο και ήθελε, προσπαθούσε να κοιμηθεί. Το έπνιξε και στη συνέχεια συνέχισε την εγκληματική της δράση, δολοφονώντας και άλλα κοριτσάκια, όλα ήταν κοριτσάκια οικογενειών φτωχών, τα οποία η φώνησα σκότωνε γιατί θεωρούσε ότι απαλλάσσει τις οικογένειές τους από το βάρος της πρίκας. Να υπογραμμίσουμε ότι τότε η πρίκα ήταν ένας θεσμός έτσι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία και αποτελούσε ένα δεσβάσταχτο βάρος για φτωχές οικογένειες. Το είχε βιώσει στο πετσί της και η φώνησα, της οποίας η μάνα της είχε στερήσει το πρικιό και αυτό είχε και ένα, πέρα από το οικονομικό, είχε και ένα συμβολικό βάρος για τη φώνησα, ότι ήταν αναγκασμένη να ζει μια αναξιοπρεπή ζωή. Επομένως, ήθελε να απαλλάξει από τις οικογένειες αλλά και τα ίδια τα κοριτσάκια, τα φτωχά κοριτσάκια, από αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο. Έτσι λοιπόν η φώνησα δικαιολογεί τις πράξεις της και προβαίνει σε αυτές τις αποτρόπες πράξεις χρησιμοποιώντας πάντοτε την ίδια εγκληματική μέθοδο, τον πνιγμό. Mm-hmm.
0: Δικαιολογεί όμως όλο αυτό ότι ήταν μια βασανισμένη γυναίκα ως παιδί, ως σύζυγος, ως χείρα, mm-hmm. όλα αυτά τα εγκλήματα. Mm-hmm. Φυσικά mm-hmm. όχι, αλλά...
1: Φυσικά όχι, βεβαίως. Φυσικά όχι και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε άλλοθη δικαιολογία σε τόσο ιδεχθή εγκλήματα, όπως είναι τα εγκλήματα σε βάρος παιδιών. Απλώς θεωρώ ότι αυτό που κάνει και ο Παπαδιαμάντης είναι ότι περιγράφει τόσο το κοινωνικό πλαίσιο, το πολιτισμικό πλαίσιο, το οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες και τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη φώνησα και την εγκληματική, ας το πούμε έτσι, αυτή ψυχή. Και ουσιαστικά θέτει φλέγοντα ερωτήματα τα οποία και εγώ μέσα από το βιβλίο θέτω και συνεχίζω. Δηλαδή, μπορεί η κοινωνία και η οργανωμένη πολιτεία με την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης να προλάβει ακόμη και τόσο βία εγκλήματα? Γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις υποθέσεις που πολλές φορές βλέπουμε ότι ο δράστης ή η δράστηδα δρά ακόμη και για χρόνια ή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε και ποιες είναι οι κοινωνικές ευθύνες και πώς μπορεί η επέκταση της κοινωνικής μέρημνας και πρόνοιας ή η καλύτερη επίβλεψη από τους αρμόδιους φορείς να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να προλάβουμε αυτά τα εγκλήματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο έγκλημα της φόνησας σε βάρος της συνωνόμασης της εγγονής της αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε τυχαίο θάνατο. Το παιδί ήταν άρρωστο και κατέληξε. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και σε υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει, δηλαδή το πώς μία λανθασμένη ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αντί να αποδώσει τα πραγματικά αίτια, θα αποδώσει τον θάνατο ενός παιδιού, τη δολοφονία ενός παιδιού σε φυσικά αίτια, σε παθολογικά αίτια, μπορεί τελικά να αποπροσανατολίσει τις αρχές και αυτό το άτομο να συνεχίσει την εγκληματική του δράση. Άρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που σχετίζονται με τόσο σοβαρές υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε ότι και μηδιακά δεν αναδεικνύονται όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτές οι υποθέσεις παρουσιάζονται σαν πίσω από την κλειδαρότρυπα, ενώ δεν είναι έτσι, ενώ πολλές από αυτές τις υποθέσεις, όπως είπαμε, σχετίζονται με πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε και γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε και μάλιστα σε βάθος, για να προλάβουμε άλλες σοβαρές καταστάσεις και βέβαια να προστατεύσουμε την ανηλικότητα εν προκειμένου, καθώς μιλάμε για εγκλήματα σε βάρος παιδιών και σε αυτά τα εγκλήματα εστιάζει και το βιβλίο μου.
0: Μιλάμε για την πρόληψη σε όλα τα θέματα και στα εγκλήματα βέβαια. Πρέπει να έχουμε πρόληψη.
1: Βέβαια, ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης. Για παράδειγμα, σε πολλές υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι σε εγκλήματα κατά παιδιών, ότι ένα παιδί ήταν, για παράδειγμα, θύμα κακοποίησης ακόμη και πάρα πολλά χρόνια. Και εκεί ερχόμαστε και λέμε πώς πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, να δουν αν ένα παιδί δείχνει κάποια δείγματα. Έχει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι θύμα κακοποίησης στο σπίτι του δεν θα πηγαίνει στο σχολείο μέσα στη χαρά. Θα είναι ένα παιδί που θα κάνει και αδικαιολόγητες απουσίες, που θα είναι και προβληματισμένο, που θα έχει απόσυρση από σχολικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα και στη γειτονιά, στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, στο φροντιστήριό του. Να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, μια ενημέρωση, να λειτουργεί η κοινωνική μέρημνα για οικογένειες που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, δυσλειτουργικές οικογένειες όπως τις χαρακτηρίζουμε, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την ανηλικότητα και βέβαια να προλάβουμε και το έγκλημα. Σαφώς το έγκλημα δυστυχώς είναι συνυφασμένο με τις ανθρώπινες κοινωνίες, δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, δεν θα εκριζωθεί, όμως να προλάβουμε τουλάχιστον κάποιες καταστάσεις.
0: Πάντως υπάρχει μια αύξηση της εγκληματικότητας.
1: Στην παραβατικότητα ανηλίκων με την οποία κυρίως εγώ ασχολούμαι και είναι ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου, τον είπα, «Γυδευμένη στα παιχνίδια της βίας, εγκλήματα με δράστες και θύματα νέους», έτσι μια μεγάλη μελέτη άνω των 600 σελίδων. Και έτσι εστιάζω στην παραβατικότητα ανηλίκων. Ναι, βλέπουμε, και σε αυτήν θα αναφερθώ στο ερώτημά σας, βλέπουμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποίησεις και κυρίως μας προβληματίζει το ποιοτικό στοιχείο. Δηλαδή, πέρα από το ποσοτικό, πέρα από τους αριθμούς, που είναι η στατιστική αποτύπωση του φαινομένου, μας προβληματίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ότι η ανήλικοι σε μικρότερες ηλικίες έχουν σύγκρουση με τον ποινικό νόμο, ότι εμπλέκονται σε πιο βία εγκλήματα σε σχέση με το παρελθόν, ότι λειτουργούν κυρίως πλέον σε ομάδες και όχι κατά μόνας. Και επίσης η πιο μεγάλη σκληρότητα που υπάρχει στη διάπραξη κάποιων βίων πράξεων, η συναισθηματική απάθεια στον πόνο του άλλου. Και βέβαια στην εποχή μας βλέπουμε ασφαλώς και εγκλήματα που θα τελεστούν μέσω του διαδικτύου. Βλέπουμε επίσης τον διαδικτυακό εκφοβισμό, cyberbullying, που εννοείται αυτό είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω και της έτσι, εκτεταμένης χρήσης του διαδικτύου. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι δαιμονοποίηση, με την έννοια ότι η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αλλά χρειάζεται μια σωστή χρήση, μια έξυπνη χρήση, όπως λέμε, και από τους ανήλικους και από τους ενήλικους, και να μπορούν οι ενήλικοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να δώσουν το παράδειγμα, γιατί τα παιδιά πολλές φορές θα μιμηθούν συμπεριφορές ενηλίκων. Η ανήλικη είναι η μικρογραφία των ενηλίκων, επομένως ο ενήλικος είναι αυτός που και ως προς τη χρήση του διαδικτύου θα δώσει το πρότυπο μάλλον στον ανήλικο. Και βέβαια ο ανήλικος πρέπει να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά στο διαδίκτυο τον προβληματίσει ή του προκαλέσει μία βλάβη, οποιοδήποτε τον πλησιάσει, οποιοδήποτε τον εκβιάσει, τον απειλήσει, ότι είναι πολύ σημαντικό αμέσως σε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, το γονιό του, στον εκπαιδευτικό του, να εκμυστηρευτεί αυτό που συμβαίνει για να μπορέσουν άμεσα να ληφθούν τα μέτρα. Δυστυχώς και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία είναι πιο παραμελημένα ή έχουν μια κακή σχέση, μια πολύ φτωχή επικοινωνία με την οικογένεια, είναι αυτά που μπορεί πιο εύκολα και να είναι ευάλωτα σε εγκληματικές πράξεις, αλλά και τα ίδια να προβούν σε εγκληματικές και παράνομες πράξεις.
0: Σίγουρα παίζει και βασικό ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον, η αγάπη της οικογένειας.
1: Πρωταρχικό ρόλο.
0: Όλες οι αρχές εκεί πηγάζουν, εκεί βασίζονται.
1: Ο ρόλος,
0: και μετά το σχολείο.
1: Ο ρόλος της οικογένειας.
0: Του εκπαιδευτικού.
1: Βεβαίως, ο ρόλος της... Ο ρόλος της οικογένειας ασφαλώς είναι πρωταρχικός. Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν, όπως είπατε και εσείς, την αγάπη, τη στήριξη, την επικοινωνία στο παιδί, τις αρχές με τις οποίες το παιδί θα πορευτεί. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι και σκιαγραφώντας το προφίλ του ανήλικου παραβάτη και στη χώρα μας, βλέπουμε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα έλεγα, υπάρχει μια δυσλειτουργική σχέση με την οικογένεια. Το δυσλειτουργικό ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν οι λεγόμενες ορατές δυσλειτουργίες, αλλά και μη ορατές, μια οικογένεια που φαινομενικά να έχει ένα καλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο κ.ο.κ., αλλά παρόλα αυτά να μην υπάρχει η συναισθηματική σύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά. Επομένως, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ασφαλώς έχουμε δει και από οικογένειες που υπάρχουν πολύ σοβαρές δυσλειτουργίες, ένα παιδί να εξελίσσεται διαφορετικά και να μην μπαίνει στην παραβατική δράση, γιατί εννοείται πέρα από την οικογένεια, όπως είπατε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο, παίζουν οι παρέες, οι συναναστροφές, παίζουν πολλά ζητήματα. Το πώς το παιδί να μην μπλεχτεί με ουσίες, γιατί βλέπουμε, σκιαγραφώντας και το προφίλ του ανήλικου παραβάτη, ότι και η χρήση ουσιών είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τον ανήλικο που θα συγκρουστεί με τον ποινικό νόμο. Άρα είναι πάρα πολλά τα κοινωνικά ζητήματα που διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο.
0: Μια γενιά, εγώ βλέπω ότι έχει αυτό το που βράζει το αίμα, όπως βράζαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί, αλλά δεν έχει τα δικά της όρια.
1: Ακριβώς, το θέμα των όριων είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βάλουμε όρια στην ανηλικότητα και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Τα όρια είναι πολύ σημαντικά. Όλοι μας χρειαζόμαστε όρια και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τα όρια, γιατί τα όρια είναι και ένα σημάδι για τα παιδιά μας, ένα δείγμα μάλλον για τα παιδιά μας, ότι τα αγαπάμε και ότι θέλουμε να τα προστατεύσουμε και θέλουμε να τους δείξουμε πώς θα προστατεύουν και τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν αλλάξει πράγματα σε σχέση με παλαιότερες εποχές και κυρίως εγώ το εντοπίζω και στο κομμάτι του ότι θεωρώ ότι σε παλαιότερες εποχές, και αυτό όμως το λένε και άνθρωποι που είχαν παραβατική δράση στο παρελθόν, ότι κάποτε ακόμα και οι λεγόμενοι άγραφοι νόμοι του δρόμου είχαν ισχύ. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι κάτω ένα άτομο και να είναι 10 άτομα από πάνω του και να συνεχίζουν να το χτυπούν. Υπήρχε αυτό που λέμε ο άγραφος νόμος, ο άγραφος νόμος του δρόμου. Όταν πλέον βλέπουμε να καταλύεται ακόμα και αυτό, σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Και σίγουρα πρέπει, το κομμάτι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με την κρίση αξιών που βιώνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η κοινωνική κρίση, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση. Είχαμε και όλες τις κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα έχουν αφήσει.
0: Και να μην ρίχνουμε τις ευθύνες μας στην κρίση, σε εκείνο φταίει ο άλλος, φταίει ο γείτονας, φταίει ο παραδίπλα, και να μην βλέπουμε και τις δικές μας ευθύνες.
1: Βέβαια, οι ευθύνες που έχει ο καθένας μας, και ατομικές και στο πλαίσιο της οικογένειας και στο... είναι πολλές. Όλα ξεκινούν από το άτομο. Αυτά τα θέματα σίγουρα είναι πολύ παραγωγικά και πρέπει να τα εξετάσουμε σε βάθος. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην επιφάνεια. Σίγουρα όμως οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τον καθένα και από την κάθε μία από εμάς. Mm-hmm.
0: Σίγουρα. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, στα 7 σας χρόνια γράψατε το πρώτο σας παραμύθι. Άρα ξέρατε τον δρόμο, ξέρατε ότι εκεί είναι αυτό που μου αλλάζει τη ζωή. Στα 7 συνήθως τα παιδιά είμαστε στα παιχνίδια.
1: Ναι. Εκεί η καρδιά μου ήταν εκεί από τότε που πήρα μολύβι στα χέρια μου και ξεκίνησα να γράφω. Ήμουν εκεί δοσμένη. Θυμάμαι μάλιστα που η μητέρα μου στην πρώτη δημοτικού ή στη δευτέρα, δεν θυμάμαι, είχαμε πάρει το χαρτί τότε που είχαμε το σκέφτομαι και γράφω. Εμείς αυτές τις εκθεσούλες που έλεγα σκέφτομαι και γράφω. Και μου λέει, έλα να σε βοηθήσω να γράψεις το σκέφτομαι και γράφω. Και της είχα πει, το θυμάται και μου το λέει τότε που ήμουν πρώτη ή δευτέρα δημοτικού, μαμά, τι λέει εδώ, σκέφτομαι. Ποιος σκέφτεται, εγώ. Ποιος γράφει, εγώ. Ήταν η καρδιά μου, με ακολούθησε. Αυτός ο δρόμος ήταν ο δρόμος της ζωής μου. Η συγγραφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να γράφω. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το σχολείο μου, το δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσα, να με στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί και οι δασκάλες μου είχαν δει έτσι αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος μου, θα έλεγα, με τη συγγραφή, οπότε οργάνωνα έτσι και τα σκετσάκια, τις θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο μου, τα ποίηματα, και αργότερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οι φιλόλογοι με είχαν στηρίξει σε αυτό το κομμάτι. Έβλεπαν δηλαδή ότι εμένα η κλίση μου, η αγάπη μου ήταν αυτό. Ήθελα να είμαι, έχανα να φύγω από τη γυμναστική, ακόμη και από το διάλειμμα, να καθίσω να γράψω. Είχα αυτή την αγάπη. Είχαμε φτιάξει έτσι και είχα φτιάξει τότε και το βιβλιαράκι. Μου το είχαν φτιάξει έτσι οι γονείς μου σαν βιβλιαράκι, το μικρό διαβολάκι. Το είχα πουλήσει στο δημοτικό και τα χρήματα τα είχαμε βάλει στο κουμπαρά του σχολείου για την τάξη. Και τότε ήταν που νομίζω το είχα καταλάβει και εγώ και οι συμμαθητές μου, ότι ο δρόμος μου με οδηγούσε προς τη συγγραφή. Συγγραφή και εκπαίδευση, αυτά έλεγα πάντα και νομίζω τελικά θα ακολούθησα.
0: Και καλά κάνατε που ακολουθήσατε το δρόμο της καρδιάς, γιατί καλό είναι να ακολουθούμε αυτό που αγαπάμε και τα ζούμε με αυτό που αγαπάμε.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, και εκεί χαίρομαι γιατί και οι γονείς μου με στήριξαν πολύ σε αυτό και δεν με πίεσαν να ακολουθήσω, ας πούμε, τον δικό τους δρόμο.
0: Να γίνει δικηγόρος, γιατρός.
1: Ακριβώς, συγκεκριμένα γιατρός, όπως ήταν οι γονείς μου και οι δύο.
0: Ένα από τα δύο πάντα οι γονείς. Ή γιατρός ή δικηγόρος. Ακριβώς. Και μερικές φορές λέγανε ή ποδοσφαιριστής, γιατί βγάζει πολλά χρήματα.
1: Α, ποδοσφαιριστής, βέβαια. Όχι, αυτό το αποφύγαμε τελείως, δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε μου έλεγαν αυτό, θα ακολουθήσεις το δρόμο της καρδιάς σου για να είσαι ευτυχισμένη. Με τα θετικά και τα αρνητικά που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή, γιατί κάθε επιλογή ζωής έχει τα αρνητικά και τα θετικά της. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος της ημέρας το σημαντικό είναι να είμαστε καλά και να αισθανόμαστε καλά και με αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Το τέλειο και το ιδανικό δεν υπάρχει, εγώ πάντοτε αυτό λέω. Εμείς φτιάχνουμε τις καταστάσεις στη ζωή μας. Λίγο πιο όμορφες, λίγο καλύτερες.
0: Mm-hmm. Ναι, πώς όμως η συγγραφή να είναι με εγκλήματα και γύρω-γύρω από αυτό.
1: Πώς έτυχε αυτό στη δική μου περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι και εκεί πάλι από πολύ μικρή είχα δείξει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή θυμάμαι εκεί στην πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν που η ελληνική κοινωνία είχε συγκλονιστεί από το έγκλημα, από κάποια εγκλήματα. Θα τα θυμόσαστε πολύ καλά εκεί της δεκαετίας του 90. Κάποια έτσι πολύ σοβαρά εγκλήματα που αργότερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο πλαίσιο των e-learning προγραμμάτων που έχω αναλάβει τα αναλύουμε έτσι πολύ διεξοδικά και αν θέλετε μπορούμε μετά να πούμε κάποια πράγματα και για αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Οπότε από πολύ μικρή από τότε είχα δείξει ένα ενδιαφέρον, είχα ασχοληθεί από μικρή μετά με το θέμα των ναρκωτικών και την νεολαία. Έγραφα έτσι κειμενάκια σχετικά με αυτά τα θέματα και στο σχολείο, στο πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Και αργότερα έτυχε, είχα την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ μεγάλη χαρά να γνωρίσω στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού και αργότερα του διδακτορικού τον καθηγητή εγκληματολογίας, κύριο Γιάννη Πανούση. Επομένως ήρθε και έδεσε, όπως λέμε, γιατί ο κύριος Πανούσης ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος με μίλησε στον κόσμο της εγκληματολογίας, κάνοντας το μεταπτυχιακό μου στην επικοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με έβαλε σε αυτόν τον κόσμο, έκανα τη διδακτορική μου διατριβή στις φυλακές Κορυδαλού για τη γλώσσα της φυλακής και σε πολύ δύσκολες συνθήκες έγινε η έρευνα. Πήγαινα τρεις μήνες κάθε μέρα, ήμουνα κι εγώ κλειδωμένη με κάθε κρατούμενο, είδα 70 κρατούμενους και έκανα την έρευνά μου. Στη συνέχεια με τον καθηγητή πραγματοποιήσαμε έρευνες για τη γυναική εγκληματικότητα, για το school bullying, για το σχολικό εκφοβισμό, για την ενδοοικογενειακή βία, πάρα πολλά ζητήματα που και τώρα, όπως σας είπα, με τον καθηγητή, τον Γιάννη Πανούση και με αξιόλογη επιστημονική ομάδα, παρουσιάζουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε αναλάβει πολλά εξ αποστάσεως προγράμματα στην κατεύθυνση της εγκληματολογίας, όπως την ενδοοικογενειακή βία, όπως το criminal profiling, που είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και πολύ δημοφιλές μεταξύ των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, των e-learning προγραμμάτων, για τις ανθρωποκτονίες. Ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμά μας είναι για την παραβατικότητα ανηλίκων και τις διαδικτυακές εξαρτήσεις. Επίσης, θεωρώ ένα φλέγον ζήτημα για τις φυλακές. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, αυτό είναι εξάμηνο, τα άλλα είναι μικρότερης διάρκειας, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν και εξειδικευμένοι, πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωση με την ολοκλήρωσή τους, το οποίο εστιάζουμε σε κέρια ζητήματα των φυλακών. Επομένως, και μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές μας δράσεις, προσπαθούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην έρευνα και ταυτόχρονα στην επιμόρφωση τόσο των ειδικών στο χώρο, εγκληματολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, όσο και ανθρώπων που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα εγκληματολογίας.
0: Και μπράβο σας που το κάνετε αυτό, γιατί χρειαζόμαστε δράσεις, βέβαια στο εξωτερικό και εκεί κάνετε την δουλειά σας. Και είναι μεταξύ, είσαστε Ελλάδος και Στρασβούργου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, Ελλάδος και Στρασβούργου ακριβώς, γιατί συνεχίζω, είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, βέβαια, στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, όπου και εκεί κάνουμε, θεωρώ, πολύ όμορφες και δημιουργικές δράσεις με την ομάδα. Η δική μου ομάδα είναι για το έγκλημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή κυρίως εξειδικεύομαι στο πώς τα μίντια παρουσιάζουν υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, το έγκλημα και το εγκληματικό φαινόμενο. Κάνουμε και εκεί τις δράσεις μας, τα σεμινάρια μας, αλλά και ανοιχτές παρουσιάσεις, κάποιες ανοιχτές παρουσιάσεις είτε στα μέλη μας είτε σε ένα ευρύτερο κοινό. Οπότε υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που τρέχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, άρα είμαι κάπου μεταξύ Γαλλίας-Ελλάδας.
0: Φαντάζομαι είναι καλύτερες οι συνθήκες εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, η ποιότητα ζωής σαφώς είναι υψηλότερη. Το βλέπεις, το βιώνεις. Είναι μια πολύ οργανωμένη πόλη. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ, και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε έτσι σε μια τόσο οργανωμένη πόλη. Από την άλλη είναι αυτή η μαγική φύση που σε γαλινεύει, που σε ηρεμεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορεί να έχω ένα διαδικτυακό μάθημα και να έχω τη δυνατότητα μια ώρα πριν να πάω έστω μια ώρα να περπατήσω σε αυτήν την μαγευτική φύση. Και αυτό είναι σημαντικό και για τα παιδιά, δηλαδή να κάνουν αθλητισμό, να βγουν με το ποδήλατό τους και να υπάρχει ασφάλεια ότι δεν θα χτυπήσουν, τέλος πάντων είναι πολύ πιο δύσκολο να πάθουν κάτι. Επομένως, αυτά σίγουρα είναι σημαντικά ζητήματα και σίγουρα βλέπεις και τη διαφορά όταν υπάρχει μια ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητά σου, ότι ηρεμείς και εσύ ο ίδιος, ότι νιώθεις πιο όμορφα, γιατί και όλο αυτό που ζούμε, αυτό το άγχος, αυτή η πίεση, ειδικά στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα, είναι κάποια στιγμή καταστροφική και για την ψυχολογία μας. Και αυτό σίγουρα πρέπει να το
0: κίνηση,
1: δούμε.
0: Η κίνηση, η θόρυβη, οι φωνές.
1: Α, βέβαια, η κίνηση, η θόρυβη, δηλαδή τουλάχιστον στο Στρασβούργο, επειδή είναι και μια μικρή πόλη, όσοι έρχονται μετά λένε πώς θα γυρίσω ξανά στην κίνηση της πόλης. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το ότι πάμε όπου θέλουμε με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το τραμ. Είναι σημαντικά ζητήματα και είναι κρίμα γιατί απ' την άλλη και η χώρα μας έχει τόσα καλά, τόσες ομορφιές. Βλέπω ότι εδώ οι Γάλλοι, και μου έχει κάνει έτσι πολύ όμορφη εντύπωση, παρόλο που και εκείνοι έχουν τρέλα με τη γλώσσα τους, με τον πολιτισμό τους, κι όμως μας εκτιμούν πολύ. Τουλάχιστον εδώ βλέπω στο Στρασβούργο ότι τους λες ότι είσαι Έλληνας και πραγματικά λένε είναι τιμή μας να έχουμε Έλληνες δίπλα μας, αγαπούν τη γλώσσα μας, διδάσκουν τη γλώσσα μας, διδάσκουν αρχαία ελληνικά και στα σχολεία τους. Κάνουν πολλά projects, πολλές εργασίες για την Ελλάδα και στα σχολεία τους και αυτό πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε ότι στο εξωτερικό βλέπουμε πόσο πολύ μας εκτιμούν και πόσο και εμείς πρέπει να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να πιστέψουμε περισσότερο σε όλα τα καλά που έχουμε για να μπορέσουμε και μέσα από μια καλύτερη οργάνωση του κράτους μας να αξιοποιήσουμε τα θετικά μας. Είναι κρίμα να μην τα αξιοποιούμε και να βλέπουμε ότι στο εξωτερικό μας εκτιμούν περισσότερο από ότι εμείς τον εαυτό μας.
0: Σε όλες τις χώρες του κόσμου μας αγαπάν πάρα πολύ. Αγαπάν τη χώρα μας. Εμείς δεν αγαπάμε τη δική μας χώρα.
1: Όπως το λέτε και είναι κρίμα. Δηλαδή το πώς πραγματικά καμαρώνω να βλέπω να διδάσκουν και εδώ στα σχολεία την ελληνική γλώσσα ή τα αρχαία ελληνικά, να μιλούν για την Ελλάδα με τέτοιο θαυμασμό. Και λέω, είναι κρίμα, πρέπει να το προβάλλουμε αυτό και να γίνει έτσι ευρέως κατανοητό και από εμάς, τη χώρα μας, πόσο πολύ μας εκτιμούν και πόσο εκτιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό μας, τα επιτεύγματά μας. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι και για μας να το αξιοποιήσουμε. Όπως αντίστοιχα, βλέπω ότι και οι Γάλλοι περιφρουρούν τη γλώσσα τους, την αγαπούν πολύ, θα σε διορθώσουν και στον δρόμο και ένα λάθος να κάνεις από το σούπερ μάρκετ μέχρι την καφετέρια, μέχρι το οπουδήποτε βρίσκεσαι. Έτσι και μιλήσεις γαλλικά και δεν πεις σωστά κάποια λέξη, αμέσως θα σε διορθώσουν.
0: Ενώ εδώ στην Ελλάδα σε αφήνουν όπως τα μάθεις και όπως τα...
1: Εδώ η αλήθεια είναι βέβαια, εδώ ακριβώς όπως το είπατε.
0: Εντάξει, είναι χρόνια μπροστά και οι Γάλλοι. Μπορεί εμείς να είχαμε φέρει τον πολιτισμό, αλλά τον χάσαμε στην πορεία.
1: Πρέπει, όπως το λέτε, να υπάρξει μια επένδυση στην παιδεία μας. Πρέπει τα σχολεία μας να γίνουν πιο δημιουργικά, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και μάλιστα επειδή είχαμε έτσι και τις πρόσφατες πολύ αρνητικές και συνταρακτικές έτσι εξελίξεις με διάφορα ζητήματα που απασχόλησαν και την ανηλικότητα. Αυτό το οποίο βλέπω στο εξωτερικό, γιατί τελευταία γίνεται λόγος και για τα σχολεία και για τις πανελλαδικές και τα λοιπά, είναι ότι και στο εξωτερικό βέβαια οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος όπως το βιώνω μέσα από τα παιδιά μου είναι σαφώς πολύ ψηλές. Και εδώ τα συστήματα είναι σκληρά και δεν σου χαρίζονται καθόλου. Απ' την άλλη όμως βλέπω μια σημαντική διαφορά, ότι υπάρχουν δημιουργικές διέξοδοι για τα παιδιά, ότι τα παιδιά ανασένουν περισσότερο, ότι ναι μεν υπάρχει αυτή η πίεση και των εξετάσεων, γιατί κανένα σύστημα, όλα τα εξεταστικά συστήματα και σκληρά είναι και εξοντοτικά και ψυχοφθόρα, αλλά σου δίνουν επιλογές εναλλακτικές και ο τρόπος που θα στο περάσουν, αλλά και όλο το άλλο πλαίσιο, ότι δεν καταπλακώνει το παιδί το σχολείο, δεν το κάνει να ασφικτιά, δεν το εγκλωβίζει. Βλέπω δηλαδή, ειδικά στο γιο μου που είναι πιο μικρός από την κόρη μου, ότι δίνονται πάρα πολλές δημιουργικές διέξοδοι στα παιδιά για να, να εκτονωθούν με τον αθλητισμό τους, με τις δημιουργικές δράσεις. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να μην διευρύνει τους ορίζοντές του και να μην δώσει στα παιδιά αυτές τις δημιουργικές διεξόδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θετικό για μένα και ως εκπαιδευτικός θα μιλήσω τώρα το γεγονός ότι τα παιδιά μας στην Ελλάδα μαθαίνουν γλώσσες. Αυτό το βλέπω, δεν υπάρχει τόσο έντονα στο εξωτερικό αυτό το κομμάτι, ειδικά στη Γαλλία, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά μας ξέρουν γλώσσες, γιατί γνωρίζοντας γλώσσες θεωρώ ότι ανοίγουν ορίζοντες, δηλαδή σε αυτό που οι Έλληνες γονείς...
0: Ανοίγουν τα φτερά τους και...
1: Ανοίγουν τα φτερά τους, αυτό που είμαστε αρκετά πιεστικοί οι γονείς στην Ελλάδα να μάθουν τα παιδιά γλώσσες και ίσως και σε σημείο λίγο ακραίο να πάρουν τα πτυχία τους σε πολύ, τα πιστοποιητικά τους στις γλώσσες σε πολύ μικρές ηλικίες. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος για τα παιδιά και το βλέπω πλέον που βρισκόμαστε έξω. Από την άλλη όμως αυτό που πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε για μένα στην Ελλάδα είναι η δημιουργικότητα, πρέπει να υπάρξει η δημιουργικότητα του ελληνικού σχολείου. Είναι κρίμα τα παιδιά να είναι τόσο εγκλωβισμένα στο ελληνικό σχολείο.
0: Θέλουν πολλές αλλαγές, θέλουν ανθρώπους όμως και να κάνουν τις αλλαγές. Έτσι δεν είναι, δεν χρειάζονται...
1: Όπως το λέτε, ναι.
0: Και οι άνθρωποι...
1: Βεβαίως, χρειάζονται οι άνθρωποι και βέβαια χρειάζονται και οι πολιτικοί μας να έχουν έτσι την τόλμη και τη δημιουργικότητα να κάνουν αλλαγές, γιατί θα έλεγα, ξέρετε, ότι ας πούμε στον ακαδημαϊκό, σε ακαδημαϊκούς κύκλους έχουμε και κορυφαίους καθηγητές, ας πούμε στην εγκληματολογία, ποιους να πρωτοπώ, Πανούσης, Μαγκανάς, άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, Κουράκης, είναι πολλά τα ονόματα, να μην αδικήσω. Αναφέρθηκα έτσι στους δικούς μας καθηγητές που είναι και τα πρότυπά μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν γράψει την ιστορία τους, έχουν καταθέσει πολύ σημαντικές προτάσεις και στο πλαίσιο της αντιγκλιματικής πολιτικής και εκπαιδευτικά. Το θέμα είναι να δούμε να υλοποιούνται αυτές οι προτάσεις με τόλμη και από τους πολιτικούς μας. Δηλαδή θεωρώ ότι προτάσεις και έτσι ανθρώπους ικανούς σε τομείς έχουμε, στην Ελλάδα και έχουμε και αρκετούς, θα έλεγα. Το σημαντικό είναι να δούμε και αυτή την πολιτική βούληση, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Θα δώσω έτσι μια βαρύτητα και λόγω της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, να τολμήσουν οι πολιτικοί μας λίγο να σπάσουν τα στερεότυπα, να βγούμε λίγο από την πεπατημένη. Πολλές φορές μπορεί να είναι και ένας φόβος ακόμη και των ίδιων των γονέων να πούνε τώρα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τώρα τι. Το έβλεπα και εγώ ως εκπαιδευτικός όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ότι υπάρχει ένας φόβος από όλους και μια ανησυχία. Από την άλλη όμως δεν μπορεί για μένα να συνεχίσει να λειτουργεί με τόσο στήρο τρόπο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πλέον που κάνω τη σύγκριση βλέπω τις διαφορές και οι διαφορές υπάρχουν και είναι σημαντικές, μπορώ να πω.
0: Μακάρι να αλλάξουν προς το καλύτερο στα παιδιά, να μην τα φοβίζουν, να μην τα πιέζουν, να είναι έτσι πιο άνετα. Και...
1: να έχουν χώρο να ανασάνουν τα παιδιά μας. Σαφώς και το προείπα και θα το ξαναπώ, οι εξετάσεις, πάντα είναι εξετάσεις, παντού, σε όλες τις χώρες. Και ειδικά όσο πιο υψηλός είναι ο πύχης, τόσο πιο ψυχοφθόρα η διαδικασία. Αυτό ισχύει και πρέπει να ενισχύσουμε και την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Από την άλλη όμως, να ανασάνουν και τα παιδιά στην Ελλάδα, να έχουν πιο την ευκαιρία να δημιουργήσουν, την ευκαιρία να κάνουν και άλλα πράγματα πέρα από... άλλωστε, οι ορίζοντες των παιδιών δεν θα διευρυνθούν μαθαίνοντας παπαγαλία ένα βιβλίο. Θα διευρυνθούν με το να βιώσουν καταστάσεις, με το να δουν πέρα από το μικρό κοσμό τους, να ανοίξουν τα φτερά τους. Εκεί θα μιλήσουμε για πραγματική παιδεία. Και αυτό ελπίζω ότι κάποια στιγμή έτσι, έστω και σταδιακά, θα γίνει κατανοητό και στην Ελλάδα και θα έρθουν πιο ριζικές αλλαγές. Έτσι ελπίζω.
0: Μακάρι θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα γίνει, θα αλλάξουν τα δεδομένα, τα πράγματα. Να
1: σίγουρα,
0: πούμε ότι το βιβλίο σας είναι υποψήφιο στα βραβεία Public.
1: Πολύ σας ευχαριστώ που το αναφέρατε.
0: Να το αναφέρουμε, γιατί πρέπει να αναφέρονται κάποια πράγματα.
1: Είναι υποψήφιο στα βραβεία Public. Μια ακόμη φορά έτσι έχουμε μια υποψηφιότητα στα βραβεία και χαίρομαι πολύ. Είναι μεταξύ πολύ αξιόλογων βιβλίων ασφαλώς. Είναι και τα εγκλήματα κατά της ζωής και εγκληματική δράση της serial killer φόνησας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Παπαζήση, στην κατηγορία ελληνικό non-fiction. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατηγορία, οπότε όσες και όσοι θέλουν να το ψηφίσουν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 17, μέχρι τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας. Και μετά έχουμε, νομίζω, 10 βιβλία από κάθε κατηγορία. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη που μπαίνουν στη δεύτερη φάση. Να σας πω στο παρελθόν, πάλι αν δεν κάνω λάθος, ένα παλαιότερο βιβλίο, η σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ εγκληματιών, είχε περάσει και στη δεύτερη φάση. Μακάρι να είναι το τυχερό κάποια στιγμή. Εντάξει, είναι όμορφες στιγμές. Είναι όμορφες στιγμές αυτές για όλους τους συγγραφείς και... νομίζω ότι όλες και όλοι χαιρόμαστε και μόνο με τη διαδικασία.
0: Η βράβευση είναι ένα σημαντικό προνόμιο, να το πω.
1: Είναι.
0: Η ανταμοιβή
1: είναι. Είναι κάτι όμορφο.
0: Η ανταμοιβή, ότι και μιλάμε για αναγνώστες τώρα, είναι μία ανταμοιβή.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η ανταμοιβή και πέρα από τα βραβεία που ασφαλώς είναι μία ανταμοιβή και μια ηθική δικαίωση. Και αυτό που είπατε, δηλαδή το ότι σε μια βιβλιοπαρουσίαση να έρθουν άνθρωποι ή μετά να σου στείλουν κάποια μηνύματα ότι διάβασα το βιβλίο και ένιωσα κάποια πράγματα ή αποκόμισα κάποια πράγματα που αξιοποίησα στο πλαίσιο μιας έρευνας, μιας μελέτης ή μου κίνησε το ενδιαφέρον, μου έδωσε το έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό. Είναι απίστευτο αυτό που λέτε, αυτή την ανταπόκριση. Για πρώτη φορά την ένιωσα πιο έντονα αρκετά χρόνια πριν, νομίζω το 2011, όταν ξεκίνησα έτσι να γράφω κάποια κείμενα, κάποια αρθρογραφία στο διαδίκτυο, στο δικό μου blog ή σε κάποιους άλλους ενημερωτικούς ιστότοπους, και έβλεπα ξαφνικά αυτή την ανταπόκριση, γιατί με το διαδίκτυο έχεις έτσι και μια ευρύτερη ανταπόκριση, και έβλεπα ότι τελικά αυτό που γράφουμε δεν μένει μόνο για μας, ξέρω εγώ, στους ακαδημαϊκούς κύκλους. περνάει ευρύτερα και είναι τεράστια χαρά αυτό, δηλαδή είναι ασύγκριτο πραγματικά. Είναι η δύναμή μας για τη συνέχεια. Εγώ προσωπικά αν δεν είχα τη δύναμη που μου δίνει το αναγνωστικό κοινό, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω το συγγραφικό έργο. Για μένα αυτό με κρατά, το αναγνωστικό κοινό.
0: Να υπάρχουν 5, 10, 15 άνθρωποι που να ταυτίζονται περίπου στη συγγραφή σας.
1: Ναι, ναι. Και να νιώθεις αυτό ότι έχεις βάλει ένα έστω μικρό λιθαράκι σε αυτό το τομέα που υπηρετείς.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι μας είπατε ότι ετοιμάζετε ένα καινούριο βιβλίο, θρίλερ θα είναι.
1: Ναι, μπαίνω τώρα σε αυτά τα μονοπάτια. Εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια γράφω, χωρίς να έχω εκδώσει ακόμα κάτι στο κομμάτι έτσι, της αστυνομικής λογοτεχνίας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά νιώθω έτοιμη, γιατί ήθελα, επειδή θεωρώ ότι είναι δύσκολο από... όταν έχεις συστηθεί μέσα από τα βιβλία σου με την επιστημονική ιδιότητα, ότι είναι δύσκολο να συστηθείς και με την άλλη ιδιότητα, με τη λογοτεχνική. Οπότε ήθελα να νιώσω ίδια έτοιμη και να νιώσω ότι αυτό που γράφω μπορώ να το παρουσιάσω δημόσια σε ένα ευρύτερο κοινό. Νιώθω ότι είμαι σε αυτό το δρόμο, δηλαδή ότι αυτό που γράφω, τουλάχιστον το γράφω με πολύ δημιουργικό πάθος και ελπίζω ότι θα το ολοκληρώσω αισίως και θα μπορέσω να προχωρήσω σε αυτό και να εκδοθεί και να έχει έτσι μια ανταπόκριση από το κοινό. Θα δούμε, θα δείξει το μέλλον.
0: Να έχετε χρόνο, έμπνευση και σιγά σιγά θα βρει και αυτό το δρόμο του.
1: Αυτό. Η έμπνευση είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις έμπνευση για να μπορέσεις να γράψεις. Όταν έχεις την έμπνευση, νομίζω όλα γίνονται μετά. Μετά μπαίνεις, είναι σαν, πώς να σας το περιγράψω, σαν πολλές φορές νιώθω ότι έχω βγει από το σώμα μου και είναι η ψυχή μου που γράφει. Δηλαδή αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις έμπνευση. Υπάρχουν και περίοδοι πολύ δύσκολοι, πολύ απαιτητικοί, με πολλές υποχρεώσεις ή με πολλές οικογενειακές ευθύνες που δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια να το πω. Αλλά όταν έρθει αυτή η στιγμή που έχεις την έμπνευση... Εγώ προσωπικά αξιοποιώ όλες τις ώρες, ακόμη και μες το βράδυ ή πολύ πρωί ή οποιαδήποτε ώρα για να γράψω.
0: Φαντάζομαι κάθε μέρα ξυπνάτε και το βράδυ και γράφετε σημειώσεις. Ότι...
1: ναι, οτιδήποτε δηλαδή. Τώρα το ελέγχω και περισσότερο. Παλιά ήταν και ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή μπορεί να ήμουν και σε ένα εστιατόριο και κάτι να σκεφτόμουν και να πάρω το κινητό κάτι να σημειώσω. Είναι δύσκολο και για την οικογένεια να ζει με ένα συγγραφέα, μια συγγραφέα. Αυτό πρέπει να το πω. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν όντως μεγάλη υπομονή. Και τους ευχαριστώ τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί όντως είχαν μεγάλη υπομονή.
0: Υπομονή, γιατί ξαφνικά εκεί που είναι, μισό λεπτό μου ήρθε η έμπνευση. Ηχογραφώ κάτι.
1: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε και λίγο αφηρημένοι και λίγο στον κόσμο μας, όπως λέμε. Τουλάχιστον εγώ είμαι λίγο. Αλλά εντάξει, όσο μπορώ προσπαθώ να το ελέγχω και να τα συνδυάζω όλα, γιατί... όπως και να το κάνουμε και υποχρεώσεις και με την οικογένεια, ειδικά όταν είσαι και μητέρα, είναι πολύ αυξημένες. Και είναι προτεραιότητα, δηλαδή για μένα αυτή είναι η προτεραιότητά μου, τα παιδιά.
0: Εννοείται η οικογένεια και μετά η συγγραφή, τα υπόλοιπα.
1: Έτσι, μετά όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω για το χαμόγελο των παιδιών δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.
0: Έστω και 2 λεπτά να υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος, κάτι θα γράψετε, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, εννοείται. Όπως το είπατε και βράδυ και ξημερώματα και αυτά, θα βρω την ευκαιρία. Προσπαθώ τώρα δηλαδή που είμαι στη φάση συγγραφής να γράφω κάθε μέρα. Το θεωρώ σημαντικό να αποτυπώνω γραπτός κάτι σε καθημερινή βάση.
0: Και να το συνεχίσετε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
0: Κι εγώ, ήταν χαρά και τιμή που σας γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά, και μιλήσαμε, μας μοιραστήκατε τις σκέψεις σας για το βιβλίο σας, γενικά για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πολύ σας ευχαριστώ και εγώ. Με τιμήσατε με την παρουσίαση έτσι και του δικού μου έργου, των βιβλίων, των προγραμμάτων μας. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και ήταν χαρά μου που μοιραστήκαμε σκέψεις και για τόσα ενδιαφέροντα κοινωνικά ζητήματα. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας έτσι νιώθω την ανάγκη να πούμε ότι η σκέψη μας και εδώ των Ελλήνων που είμαστε στο εξωτερικό είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε αυτό το πολύ στο τραγικό γεγονός με τα δύο κορίτσια και είμαστε, το βλέμμα μας είναι εστιασμένο στην ανηλικότητα, αυτό το πιο σημαντικό, το βλέμμα μας εστιασμένο στην ανηλικότητα.
0: Και πολλές φορές συζητούσα και εγώ έτσι τη δουλειά με ανθρώπους, δεν υπάρχουν λόγια για όλο αυτό που έγινε χθες.
1: Ναι, δεν υπάρχουν λόγια, είναι συγκλονιστικό το γεγονός, είμαστε σοκαρισμένοι όλοι.
0: Φταίμε όλοι, ναι, φταίμε από οπουδήποτε βρισκόμαστε.
1: Ναι. Το ζήτημα των αυτοχειριών είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Έκανα και μια σχετική ανάρτηση εχθές, επειδή έτυχε έτσι να, σε μια πολύ τρυφερή ηλικία και εγώ στα 18 μου χρόνια να έχω μια επικοινωνία με ένα νεαρό και μάλιστα διανοούμενο της εποχής. Είχε γράψει και το δίηγημα του ποιητική συλλογή ένας έτσι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, νέος άνθρωπος, ο οποίος προέβη σε αυτήν την πράξη 2 μήνες μετά την επικοινωνία μας, που ήταν μια συγκλονιστική επικοινωνία. Και έτσι νιώθω πολύ, και εγώ πολύ σοκαρισμένη. Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοχειριών και το θέμα των αυτοχειριών ανηλίκων και στο βιβλίο μου για τους νέους και σε σχετική αρθρογραφία. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που χρειάζεται ασφαλώς πολύ μεγάλη προσοχή και κοινωνική ευαισθησία όταν το προσεγγίζουμε. Είναι πολύ παραγωγικό το ότι μπορεί να οδηγήσει ένα νέο άνθρωπο σε αυτή την πράξη. Και σίγουρα εννοείται και εμείς ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ας είμαστε αφυπνισμένοι, ας ακούμε και με προσοχή αυτά που λένε και αυτά που δεν λένε οι έφηβοί μας. Κάποια γεγονότα που είναι στρεσογόνα δεν μπορούν όλοι οι έφηβοι να τα διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο, όπως ο καθένας από εμάς διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο κάποιες καταστάσεις και σε συνδυασμό και με πολλούς άλλους παράγοντες βέβαια. Ας είμαστε δίπλα τους, έγκαιρα ας δούμε κάποια σημάδια και θα αναζητήσουμε και την αναγκαία επιστημονική βοήθεια για τους εφήβους όπου χρειάζονται και όπου δούμε ότι υπάρχει ένα θέμα που ξεφεύγει τη δική μας προσέγγιση ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Πάντως σίγουρα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το θέμα των αυτοχειριών ανηλίκων.
0: Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας και να τους προσέχουμε τους μικρούς και τις μικρές και να είμαστε δίπλα τους.
1: Ακριβώς, να είμαστε δίπλα τους.
0: Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σας εύχομαι
1: και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, ένα όμορφο καλοκαίρι, ξεκούραστο, με συγγραφή βέβαια. Και όταν θα έχετε το νέο βιβλίο και θα έχουμε και άλλα νέα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ξαναμιλήσουμε πάλι έτσι.
1: Βεβαίως, μου δώσατε την καλύτερη ευχή, να ευχηθώ και εγώ μια πολύ πολύ όμορφη συνέχεια στο έργο σας και ένα όμορφο καλοκαίρι να έχουμε.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Αυτόν που για τη μοίρα σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

στο radioparis.gr. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες.

0: Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

Υπό ρυθμούς Latin και Salsa και Mambo, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες εδώ στο radioparis.gr. Είμαι Ήρης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο μουσικές ώρες μιλώντας για μια ιστορία. Πώς άραγε παρήχθηκε η τσίχλα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τυπικά είναι μαλακή και συνεκτική ουσία που παράγεται για διαρκή μάσηση και όχι κατάποση. Στη σύγχρονη εποχή κατασκευάζεται από το 1,3 βούτα διένιο και οι περισσότερες τσίχλες είναι πολυμεροί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αγγλική εταιρεία Cadbury εισήγαγε την πρώτη βιομηχανοποιημένη μαστίχα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία Chiclets. Και λόγω της ιδιότητάς της να δημιουργεί φούσκες, έγινε δημοφιλέστατη, ιδίως από την νεολαία. Έκτοτε μαστίχα καραμέλα μετονομάστηκε σε τσίχλα από το αγγλικό chiclets. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε όλη την ιστορία της τσίχλας.

Θεωρείται ότι η τσίχλα υπήρχε από την νεολιθική περίοδο σε διάφορες μορφές. Επίσης, στη Φινλανδία βρέθηκε τσίχλα 5.000 ετών από φλοιό σημίδας, στην οποία πάνω υπήρχαν αποτυπώματα δοντιών. Το υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν οι τσίχλες θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο από ιατρικής απόψεως.

Επίσης, για ολόκληρες χιλιετίες, οι Μάγια παρήγαγαν λάτεξ και παρεμφερείς ουσίες που προέρχονταν από συγκεκριμένα φυτά, τα οποία ευδοκιμούσαν στις περιοχές του Μεξικού και της Γουατεμάλας. Τα επωνομαζόμενα από την αρχαία φύλη της Κεντρικής Αμερικής και ως τσίκλ φυτά, έβγαζαν μία μαλακή και συνεκτική ουσία, κατάλληλη μεταξύ άλλων και προσμάσιση. Αυτή μάλιστα καταπολεμούσε την πείνα, φρέσκαρε την αναπνοή και διατηρούσε καθαρά τα δόντια.

Οι Μάγια είχαν καθιερώσει το μάσημα της τσίχλας σχεδόν σαν έθιμο. Εκτός από αυτήν την ουσία βέβαια, συνήθιζαν να μασούν ακόμη και φύλλα κόκκας και καπνού. Εν αντιθέσει με αυτά, η πρωτόγονη μορφή τσίχλας ήταν λιγότερο εθιστική.

Πολλοί άλλοι πολιτισμοί μασούσαν ουσίες τύπου τσίχλας, οι οποίες προέρχονταν από φυτά ή ρητίνες. Οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν τσίχλα μαστίχας, που προέρχεται από το μαστιχόδεντρο. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής μασούσαν ρητίνη από έλατα.

Οι άπικοι της Νέας Αγγλίας πήραν την πρακτική αυτή και το 1848 ο Τζον Κέρτις ανέπτυξε και πούλησε την πρώτη εμπορική τσίχλα. Γύρω στο 1850 μια τσίχλα κατασκευασμένη από κερί παραφίνης αναπτύχθηκε και έγινε η πιο δημοφιλής. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1869, ο William Finlay Semple δημιούργησε μια πατέντα τσίχλας με αριθμό δημοσίευσης 98.304.

Το 1860 περίπου, ο John Colgan, φαρμακοποιός από το Kentucky, δημιούργησε την πρώτη αρωματισμένη τσίχλα. Ο Colgan ανέμιξε ζάχαρη άχνη με το λουτέο, μια σκόνη που λαμβάνεται από ένα εκχύλισμα του δέντρου βάλσαμο και δημιούργησε μικρά μπαστούνια αρωματισμένης τσίχλας, την οποία ονόμασε Τάφι το Λουτέο. Στις 2 Αυγούστου του 1910 πήρε άδεια για μια πατέντα που κόβει αυτόματα τσίχλες από μεγάλα κομμάτια σε μικρότερα.

Γενικά, η σύγχρονη τσίχλα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1860 από τον Thomas Adams. Ο Thomas Adams αρχικά στόχευε στη χρήση της ως ελαστικό υποκατάστατο, κάτι που όμως δεν πέτυχε και έτσι το 1871 την προώθησε στην αγορά ως τσίχλα υπό την υποκείμενη μορφή.

Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Το μυστικό των Μάγια θα παρέμενε για πάντα μυστικό αν δεν υπήρχε ο Μεξικανός Αντώνιο Λόπες τε Σάντα Άννα, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και πολιτικός που έλαβε μέρος στις μάχες της Επανάστασης του Μεξικό, παίρνοντας όμως το λάθος μέρος, εκείνο των Ισπανών κατακτητών. Συγκεκριμένα κατέλαβε το Άλαμο το 1836 και κατέσφαξε τους υπερασπιστές της πόλης. Στη συνέχεια έγινε κυβερνήτης του Μεξικό και τον εξόρισαν συνολικά 4 φορές οι Μεξικανοί. Έτσι, ο Σάντα Άννα για ένα μικρό χρονικό διάστημα έμεινε στη Νέα Υόρκη.

0: Το 1869, 75χρονος τότε δικτάτορας, ζούσε στο Staten Island, είχε σκεφτεί ένα σχέδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για μία ακόμα επανάσταση στο Μεξικό, πουλώντας τσίχλα, την κολόδη ρητίνη που εξαγόταν από δέντρα σαπότης. Κατά τη συνάντησή του με τον εφευρέτη Τόμας Άνταμς, περιέγραψε μία ιδανική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν και οι δύο τους να γίνουν πλούσιοι, μετατρέποντας την τσίχλα σε φτηνό υποκατάστατο καουτσούκ.
1: Μπράβο!

κακό και ο Άνταμς ξέμεινε με την άχρηστη τσίχλα. Ήταν έτοιμος να την πετάξει στον ποταμό East River όταν μπήκε σε ένα φαρμακείο και είδε ένα μικρό κορίτσι να παραγγέλνει μαστίχα φτιαγμένη από κερί παραφίνης.

Τότε ήταν που θυμήθηκε ότι οι Μεξικανοί μασούσαν την τσίχλα, όπως και οι Ινδιάνοι, Μάγια, που μασούσαν τσίχλες περίπου 2.000 χρόνια πριν. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα μπορούσε να περισσώσει το απόθεμά του, μετατρέποντάς το σε μαστίχα.

Το μάσημα της τσίχλας αποδείχθηκε πολύ καλύτερο από το μάσημα του κεριού. Η μαστίχα Adams New York Gum No. 1 έγινε γρήγορα δημοφιλής. Ήταν η πρώτη σύγχρονη μαστίχα. Ο πρόδρομος κάθε πακέτου σε μαστίχες που βρίσκεται στα ράφια των μαγαζιών και έτσι ξεκίνησε μία μανία με το μάσημα που ουσιαστικά δεν καταλάγιασε ποτέ.

0: Rainbow.
1: Ο Άνταμς κυκλοφόρησε και άλλες μαστίχες στην αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι μαστίχες Blackjack με γεύση γλυκόριζας, και ένα προϊόν που κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά είναι οι μαστίχες ονόματι Chiclets, δηλαδή τσίχλες.

Μερικά ακόμη σημαντικά γεγονότα που αφορούν τις τσίχλες είναι ότι το 1871 έγινε η κατοχήρωση της ευρεσιτεχνίας της πρώτης μηχανής για την παραγωγή της τσίχλας.

Επίσης, το Φεβρουάριο του 1871 γίνεται η τοποθέτηση των πρώτων μηχανημάτων που πουλούσαν τσίχλες Adams στα φαρμακεία της Αμερικής, κάτι το οποίο εκτόξευσε τις πωλήσεις των τσιχλών.

Επίσημα το 1872 γίνεται η δημιουργία και πώληση της τσίχλας με το όνομα Black Jack και έτσι η εμπορική ιστορία της τσίχλας ξεκινά, ενώ η τσίχλα Adams με γεύση γλυκόριζας είναι μία από τις πρώτες γεύσεις που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα.

Η τσιχλόφουσκα εφευρέθηκε το 1928 από τον Walter Diemer, ο οποίος δούλευε ως λογιστής. Όσο δούλευε στην εταιρεία, πειραματιζόταν μετασκευάσματα και μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς του προέκυψε τυχαία η σημερινή τσιχλόφουσκα. Δυστυχώς όμως, ο Diemer ποτέ δεν πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για τα δικαιώματα αυτά, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν άλλοι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 η Σάρα Πίκιν από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε ένα κομμάτι τσίχλας ηλικίας 5.000 ετών μαζί με απολιθωμένες δακοματιές σε μία ανασκαφή στη Φιλανδία.

Και επειδή το μάσημα της τσίχλας δεν είναι μόνο για απόλαυση, αλλά μπορεί να κάνει και καλό, υποστηρίζεται ότι το μάσημα της τσίχλας τονώνει το νοητικό σύστημα και ιδιαίτερα ότι δυναμώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχουν διεξάγει οι Ιάπωνες επιστήμονες, το μάσημα της τσίχλας ενεργοποιεί 8 περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιταχύνουν τις αντιδράσεις του έως και 10%. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αν ένας μαθητής μασήσει τσίχλα λίγα λεπτά προτού υποβληθεί στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, θα θυμάται περισσότερα πράγματα.

Επίσης, το μάσημα της τσίχλας φαίνεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο κατά πολέμησης της δυσοσμίας του στόματος, αφού χαρίζει φρεσκάδα στην αναπνοή και απομακρύνει τα βακτήρια. Μια νέα μελέτη φαίνεται να υποστηρίζει ότι η τσίχλα είναι ικανή να απομακρύνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό βακτηρίων με το οδοντικό νήμα. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τσίχλες που αντί για ζάχαρη περιέχουν ξυλιτόλη μειώνουν την τεριδόνα.

Η τσίχλα χρησιμοποιείται ως νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της νόσου της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα στον ισοφάγο. Ωστόσο, κάποιες φορές θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη στομαχικού έλκους. Η τσίχλα διαγείρει το στομάχι να εκρίνει οξύ και το πάνκρεας να παράγει πεπτικά ένζυμα που δεν είναι απαραίτητα.

Σύμφωνα με αρκετούς μύθους, εάν κάποιος καταπιεί μία τσίχλα, θα παραμείνει στο στομάχι του έως και για 7 έτη, δεδομένου ότι δεν είναι εύπεπτη. Στην πραγματικότητα, για να μείνει μέσα στο στομάχι, θα πρέπει η ποσότητα που έχει καταπιεί κάποιος να είναι τεράστια ώστε να φράξει το έντερο.

Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε ότι η τσίχλα θεωρείται ιδιαίτερα βλαβερή για το περιβάλλον, αφού δεν είναι υδατοδιαλυτή και σε αντίθεση με άλλα προϊόντα σαχαροπλαστικής δεν καταναλώνεται πλήρως. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για περιβαλλοντική ηθική, συχνά βρίσκονται κολλημένες τσίχλες σε παγκάκια, σκάλες, δρόμους και γενικότερα σε δημόσιους χώρους. Η διαδικασία αφαίρεσης της τσίχλας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, ιδίως όταν αυτή έχει ξεραθεί. Μόνο στη Ρώμη κάθε χρόνο βρίσκονται τουλάχιστον 5 εκατομμύρια τσίχλες κολλημένες στο δρόμο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα στο radioparis.gr και στην εκπομπή «Ζωγραφίζοντας με τις νότες». Μέχρι τότε, κυρίως, να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Δεν είμαστε καλά.
1: RadioParis.gr. Because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

Και κάπου εδώ το αφελές τραγουδάκι μας υπολογίζαμε τελειώνει με αυτό το αφελές επιφώνημα. Ο τύπος να την έχει ρίξει, αλλά δεν έγινε έτσι. Οπότε πρέπει τουλάχιστον την αλήθεια να την

πάλι μόνη σου σταθείς. Στα ήσυχα σοκάκια, κι αν θα έρθεις να με βρεις σε σκοτεινά παράκια. Όταν θα λύσεις μάτια μου, ξανά να σε αγγίξω.

δυναμικό της μουσικής. Τις σκέψεις σου αφήσεις κι αν στο κάλμα της ψυχής τον ήχο μου χαρίσεις. Αν τη φωτιά μου αισθανθείς, τα μάτια μου κοιτάξεις,

πιάστα μου, πιάστα μου, όσα δεν κάνει. Μήπως κι αλλάξει τα κέφια του ο καιρός.

Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: σε βρω.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

πας. Τα όνειρα που δεν ήταν για μας. Πόσα λόγια σου είχαν μάθει για να λες. Γι' αυτό πάψε, τώρα πάψε και μην κλαις. Τα τραγούδια είναι σιωπές που φωνάζουν την αλήθεια.

να σας φέρει κοντά κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει και ζεις

πρώτο χαμόγελο βαθύ, γλυκό μα πικραμένο. Να περιφέρομαι στα μάτια

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.